Σπουδητός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Mamá de los Σπουδητός.